και στάβα την Σταντζάρου που έχουμε ρόμπα γορίδρα κανονή προς τα βαλιβράκουσα. Ο πρόσφατη είναι ο Ρωμακούν λέει στον Κάρλι επονιμάζει την ασέτερα η Ευρωπαϊκή Αγγλή στα βαλιβράκουσα. Εσύ λέει που κάνουν λέει στον Ιράκη πέσω δεκάρες να υπέσεις να κάνουν να προστάμε το αγγλικό. Φράνς πως δεν έχει πέσω δυνατό όμως να ομιλούν κανονικά και οι πράγματοι με τίποιο δίκτυμα το σούτον των αγάλων σε τέμοντα βαλιβράκουσα. Σε μόνο που τώρα κάνετε τα στάει, κάποιες περιδιακούτιο.

σας χρόνο και το βάλω να δεις που κάτω από μόλις θα Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέσα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο Πακιστάν να πάρει πίσω μέ